Good morning, σας αγαπημένο τσιμπή, ζέψε τσιμπή, αγωνίσκα, ο γένος τσιμπή, ζήνε να το δισκόσου, το μουσιά, ο αγιόμπισο, νίσο τσάλα των νόν, νίσο να κοτάσω και σε ζετσιού τσιτάσο, νί, Karen Stuff. Ούνο σε σε μπέθο, μου κακό τσάλα, μακάν σε μπέθο, Paul John Murdoch, και είναι και μόνοι κοτκίπα, καουσκέ, ζουν σε ένα σκομόνι, ο κμαου, ίσι να κέντα, ο γένοι γύπο, τα πέσο, ζω σου, ανεπί, ζε το ξάλ, γεν, ζε νότ, σνα νότ. Και με τέντα κοντήσι μου πήγε κοντήλιο. Και έτσι ο ήθμα το ξεκανά τα πιμήτα εγώ εξετάνω ασύνωση και είτε τάξη και με κοντά κουσίζα. Τι κοιτάζουμε σε νόμα από το πίτσα είναι ένα και ανοίγμουν σε κοπέτα ένα νόμα. Εγώ γονίσκα εγώ.